ευχαριστούμε την τελευταία. Κουμένου βοτσούγανα. Εγώ κατάνε είναι χαβακάτα. Κουμένου βοτσούγανα. Εγώ κατάνε είναι μάνου του χαβούντα. Αλλο κουμένου βοτσούγανα. Ατάχουν αντζίμε, είχε ούμου γανάργα κουνένι. Είχε ένα μαλλίν γονί, είχε ένα μαλλίν παλέ. Σου την καρτέ μου γεννή και η άρε μου ρανέ, είχε κατήρι να δει μου το λύσει γίνει μαλλίν. Να το πω κουμένου βοτσούγανα. Άρα μαρέ με αγώνε σήμαινε και νιέν αλλά σαν αγάσα.